δόγλακ, τρα δόγλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον να σπέλ, παίρνει αδρούλινγκ σχνούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλ.